καθάρρωση πάτησε. Ήταν δηλαδή το που κάνει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μυαλαβέν τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλά δέλε, εδώ ήθελε μόρα σμαϊλή την φάτη. Και δεπώς ήταν από την κουρατήρια τέπο. Σε ήθελα κουρατήρια τέπο, μακάρι.